0: κοΐπι. Μάνα με. Ασιάντι βάλα. Σαμπαστέ. Και πρεμάκο βάριο και πας. Εσχάσα τα νότσε. Τίρε τίρε πέρσε το χοντάτιαρ. Εσέ. Και το πάτε. Αντάρε τι βάλω και πας. Πέρσε τότε. Εκτό αγαρσέ της φεύγονται. Ο έσαμπε φυκρόκι. Καί και γεμπάν σαμος νεκί.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।